Και μπορεί να βάμα σάβα σάβα. Και μπορεί να βάμα χάλε χάλε. Μπορεί να βάμα λόγια.